δεν παρέμεινα κρατούμενος και σκλάβος. Ελευθερώθηκα απ' όλα και πήγα να βρω τις όμορφες ευθύσεις της ζωής που κατά βαθός ήταν και αληθινές. Fui, não me deixei prender. Libertei-me do todo e fui em busca de volúpias que em parte eram reais.